0: καλησπέρα, Χιλάτα Χωσέ, για θύμα να κάνω κάμα πουρίνι ορούρο μαρκάτρα. Τον καπού σε μενέτε να κάνουμε και πω και μισά καλό παρόμα τη χιτσάχα. Ζόλιον τσίλ παπαρού κατού από το σήμερα καμπή κουτανιά.
1: Ιστάσι πτάνουα.
2: Αιμάρα μαρκαρακάρ μαγετστάσι.
1: Ρέτα Αιμάρα Ιντερνασιονάλ.
3: Una pausa y volvemos con Informativo en idioma aymara. Aquí en la red que se hace pueblo.
4: Huk apachana, wali untata tampico, human pichitataniwa.
5: Tampico, acércate.
4: La cascada, Bolivia Marcosanquiri.
6: A partir de agosto, el programa CISEV Radio no cambia nada, solo el día. CISEV Radio, todos los viernes de 11 a 12 con los mismos sectores, acompañando, facilitando y amplificando voces. CISEV Radio, todos los viernes de 11 a 12 por Pío 12, frecuencia modulada 99.7.
1: Istasiptanua.
2: Aymara Marcanacar Mayetstas.
1: Red Aymara Internacional.
7: Y enseguida, Aymara Samka.
8: Este martes volvemos a vestirnos de Copa Sudamericana. Desde las 20 horas, estamos en el Estadio Hernando Siles, Bolívar.

0: Καλησπέρα που είναι φιλάτα Παύλο, χαλιουκάμα για το βενακά χούρτ. Αν ουάι αξά του ξά τη ράτ πιλακά να κουμένα κάσε στα ουάι επχαρά, μαρκα τσιρίνα. Και τσά χρωτήν τσιρ πένα καπαρούσα δεν γιάνα και τα κουτανιάνι, που κάτι ατέ βενακά σκουτσέρ τα βοήθω ότι θα σκρακίνει. Φιλάτα Χωσέ, Ραμίρες, φιλάτα Παύλο, καλήστα ουάι πένα κάνα σου τη πχάρου, ή ως παγάτα τα αυχτάου ή στα αυχατά να καμάτα. Και ατέ βενακά πιστή, χουτήρ καμάπαν.
1: Καματάουα.
2: Ρέτα η Μάρα Ιντερνασιονάλ. Κούνα η Μάν Μαρκανακάρ Μαγιάτς Ασά.
1: Πας Πασαραουί. Αμταουί να κάνει. Αρσούι να κάνει. Λουπιού να κάνει. Ουκάτχα. Ουάλχα για καεραγιονάκ. Μαγιάτς Ταπίσα.
2: Ουακίστ Ανιουαγιάψμα. Αιμάρ Μαρκανακάρ Μαγιάτς Ασά.
3: Hay sugerencias comerciales que queremos darte a conocer. Inicio de espacio publicitario.
4: Huk apachana, wali unt atatampico, human pichitataniwa.
5: Tampico, Tampico, acércate.
4: La cascada, Bolivia marca sanquiri.
6: Cuando llega la helada, se duerme la tierra y se congela el esfuerzo de todo el año.
7: Por eso antes que llegue el frío, actuamos en comunidad.
6: Alerta temprana es cuidar hoy.

0: Μαγιάμπι, κούτικη πανιάνη, καμσαπρίσα. Κιτίνε κατέχα, μαγιατσασιτάπτα, κάμαρα δεπαρταμενταλ, προδουκτόρες δεκίνου, ορούρο, ουκάνα. Χουμανακάου, γιατί τάτα. Ουακίτσιάσι, πχανιμάου, σίγουα, καουκετέχα, κρεδενσιάλ. Χουμανακάν, ουτιούα, κρεδενσιάλ, χούπα, αιτσουιριχιάμα. Ουκάτχα, καρνέ, διδεντιέτ, ουκα, ουαρακάτα. Κουνατάκι. Κουνατέχα τράμιτε λουρένια κα οψίνα δε σουστάνσιας κοντρολάδας ANH βεσίσα ουκάνα καουκετέχα κομπουστίμπλε αλάνια τάκη σίγουα. Για στα κούρουνα καο κατοκατάχη καμή πάνχα χουμενακάχα μακατανίπχα σόρια γαλμπάζο αγιακούτσου ουκα μάρκα τακινακάρο καμανάνχα κουϊπάχα πισκαουαράγκα και μσακαλπατάκα πισκάνη σασάουα Αλφρέδο Χουανικίνα γουαλιάτα εχετσίρια κα κάθε πιο ορτοκέτα ο Καμακυράκη τα Παουλίνο Μοντεσίνος που πάχα Κάμαρα Νασιονόλ δε Προδουκτώρες δε Κίνου ατοκέτα γιατί ανέπχε γιατί κύπας είπχαμ γιατί κύπας είπχαμ και την εγκατέχα Μαϊατσατάπτα και Κάμαρα Δεπαρταμεντάλ Προδουκτώρες δε Κίνου ατοκέρο. Πάει και τσάκο τέχα ο κακίνουα, γιατί και πας πχανσατάκι, μονάτι σα πυρνάκια, χαρά χαντάτι μαϊάμπι, γιατί και πας και πχανιάνι. Ήξιν και μάπαν.
1: Αρκεί ασύ πανάνι.
2: Ουίνια κι πακούνα.

0: Αλτατζέφι, Άβια Γιάλα Αλτάπα, Πίο Δοσέτα, Φουλιαρίς Παγκασαρίτσια.
1: Ράδιο Πίο Δοσέ, Όργο.
2: Es la hora 5 en punto.
3: Bolivia, Suyupaj, Jinayatak, Abiyala, Yaktapaj,

0: αυτά. Με πίτσου καίνα τούτα η αικουικά μα. Μέχρι να του κασάνκου και ασοσιασιόν Κολομπιάνα δε Σιουδαδάνο Καπιτάλε νησκά. Τσάι παχαγιού παϊκού καμανχίνα, ζαξιτσιμούνκου. Πάτσα κιν σατσούνκα κούρα, γουανιούσκα κάνκου και χάλπα κουγιούρι καγμάντα νησπάμιν. Καϊνά παχα νημούνκου. Τσαντάπη σε νιά σοχτα πάτσα να νατσιάσκα καχκούνα. Χιναλιάτα πουσαχτσούνκα κούρα. Ha tu chehuasis mana alimpi tarikunchu wakenka ñapis ayatataska wakenka lagraska nispamin rexichimunku. Hatun mandaka kasangaikunaka maichus akai risa ralda niska kaj chegakujpi chantaka San José del Palmar. Chay chaypimin kaina kanchis pagarin kuskani ukasatin halp a kuyuriska nispame inimun kuña opastaka yupas pagasargango sohtachunga wanyuska kakunata kaina tute yupaka pachak kurajña nispame inimun kuchay gamata pikunachus kasanko ñapis kamachek Colombia halp alta imaninkuta skallata no gaiku kamachirispa gaiku. Μέχρι να κουνάτσουσκαί τα πουριτσίσπα κανκουί, χαουασίτης για να παχκούνα, σχαϊμάντα για να παρινάμ παχιτσά, η μεραϊκούτσος ουακένκα, και ουάσις ουν μχάτταν μανά, και ουάν μαστα αλχάτασκα κασάνκου, ουσκαί τα παϊκούνατα, και μάντα ορχομούνα κάτσουν, ουακίντα χιτσάψ μανάνια causa Sancho, pai aska kanman parlanaga nispamen kaina tute equipach Abelardo de la Espriella niskai, pichus kasan kamache Colombia halpape kaina ña chimparispa uchega kuhmancha y kunamant rimas kaspa pai ka parlarispa. Pisca pani chunca tawayo chini nikuna chimpapi junta chari ñaña Emiliana chaykamata kayo chimpapita casa yank ahmasi Luis Yucra paimi chaymanta pachana paigurimus pa zexichimus pa ganka y masta casa willaykuna potosi halpapi Luis y mainalla.
1: José Quito, Valeria, Valeria, Hatun Napaiku, Cachun, Tuku, Uyaremos Kunapa, Huatas, Manta, Napaiku, Sito, Capulidia, Suentropa, Mondon, Timpa, Caipeja, Vera, Vera, Jime, Cachun, Uyaykunas, Uyarina, Cachun. Departamento Potosí, Potosí, Helpas, Manta, Verca y Departamento Potosí, Peca. Javier Escaña Casarca, Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología, Senami, Chaimanta, Nemorjanku, Canca, Parras, Nevadas, Ima, Nispanemorjanku. Y Chaijavata, Jacay, Departamento Potosipe, especialmente Nisuma, Jacay Sudo, este, Chacaspeca, Chaita, Ricucuspacán. Y para Chimpaicos Pacán, pero Huachi que te espeja, Javier Jamajinaca, Zetipis, Chayas Pacasca, Chayjabaja, Nimunco, temperaturas hasta van Huracas Pacán, mejoranca, mejoranca, Nisarracha, Chantaja, pero Chay, Zeticonaban y Maca, Conanca, temperaturas hasta van Huracas Pacán, temperaturas bajas Cachan. Hasta van Chirisitu Canca, Chiriwairita, Chaymanta, Pucur, Parimus, Pacanca, Chay, Jabatas, Nojanchesca, Jabrinan, Chastia, Chaysta, Pisumaxituta, Familia, Uyuanapa, porque Mana Sumasta, Chaymanta, Jarcacusun, Chayaca, Chiriwan, Colcunaba, Michaela, Toncor, Paris, Pacasuncha. Entonces, alerta naranja, Casayan Ponera, que hay departamento, Potosí, Pachacotaspi, Chay, Jabaca, Sumasta, Sumasta, cuida, Cunan, Chastia, Nespa, Nemunco, Potosí, capital Manta Pacha. Chanta, chanta, nimun, coya, yank, ana, jabaja, cae, peca, causeja, grave, cachan, tu cuy, maman, afectar,